να βάζα να κάσω να μέρνω να σιάνω να τα βάλω τα ταξίδι, τα μπρέφω, τα ταξίδι θα να ανάξεις τώρα ράψω δεν φατούν και του να ψέ του γάνω.